0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 1:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλά σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Looking to upgrade your online presence? Evilio Studio has a rock deal just for you. 15% off selected creative services. Need a WordPress or e-commerce website? Powerful content creation? A fresh logo and stationery design? Or a professional CV or resume presentation? Now's the time to make it happen. Visit eviliostudio.com and complete the form to get your 15% discount code today. Evilio Studio. Evilio Studio. We create emotions, not just digital products.
0: Rock FM Cyprus.
8: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
9: The only reason my alarm clock survived.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM, Cyprus.
1: Hey, hey, I wanna be a rock star.
0: We play your vibe.
2: Animal Facts on Rock FM, brought to you by D&N Vet.
3: When a group of flamingos comes together, it's referred to as a flamboyance. These vibrant birds are not only stunning to look at, but also have a unique collective noun.
2: Animal Facts on Rock FM, brought to you by D&N Vet.
4: D&N Vet Veterinary Clinic, taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
0: Rock FM Cyprus, 107.2. Pure rock for Nicosia.
5: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
7: Begin with home. BuySellCyprus.com.
8: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11am to 6pm, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting, Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridaswinery.com.
9: Most of the time, you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
10: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
11: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Και να που πήγε Πέμπτη, τώρα τον πήρα χαμπάρι. Εγώ δεν τα πάω καλά με τις μέρες, έχω ένα θέμα. Καλώς ορίσατε στο Rock FM Cyprus, Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας, όπως άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, φυσικά με το Rush Hour. Και δεν είναι μόνος του, εδώ κοντά του έχει τους δύο αγαπημένους χορηγούς, που βέβαια ο ένας φροντίζει να βρίσκουμε τα αγαπημένα μας βιβλία, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, και ο άλλος φροντίζει τι άλλο, τα αγαπημένα μας pet, και αναφέρομαι βέβαια στις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canine. Καλώς ορίσατε και εσείς που ακούτε ίσως εκτός Κύπρου online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, και βεβαίως ακούτε από διάφορα μέρη της γης. Είναι πάντα εντυπωσιακό το ίντερνετ που μπορεί να σε ταξιδέψει. Μέχρι τις 5 μαζί θα είμαστε. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές rock επιτυχίες. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, μην φύγει κανένας.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Sitopoulos is here as always from 3 to 5. And I want to tell you, one of my favorite stars was always when I was a child. Of course, you know, Spider-Man. Superstar. Λοιπόν, γιατί σας τα λέω αυτά τώρα. Προσέξτε, διαβάζω εδώ κάτι για τη νέα ταινία. Το νέο press tour βασικά, το οποίο βγήκε για το νέο Spider-Man Brand New Day. Αποκαλύφθηκε, μάλλον για πρώτη φορά, γενικά δεν γίνεται αυτό στις ταινίες, ότι ο βασικός, προσέξτε, ανταγωνιστής, ο κακός δηλαδή, της ταινίας, παραμένει άγνωστος. Και μάλιστα προγραμματίζεται να παρουσιαστεί είτε σε μελλοντικό τρέιλερ είτε απευθείας στη μεγάλη οθόνη. Για να είναι έκπληξη. Μάλιστα ο ίδιος ο ηθοποιός, ο Tom Holland βέβαια, που υποδίεται φυσικά τον Spider-Man, μιλώντας στο Global Box Office εδώ από ό,τι βλέπω, είπε ότι το κοινό δεν έχει δει ακόμα τον κεντρικό κακό, ο οποίος θα είναι ριζικά διαφορετικός, προσέξτε, από οτιδήποτε έχουμε συναντήσει προηγουμένως στο franchise. Παράλληλα βέβαια, το φιλμ θα περιλαμβάνει και μια πλειάδα δευτερευόντων ανταγωνιστών, όπως είναι ο Σκόρπιον, ξέρετε, που τον υποδίεται ο Μάικλ Μάντο, ο Τόμπστον, κλασικά ο Μάρβιν Τζόουνς, καθώς και η Μπούμεραγκ, Ταραντούλα, Ράμροτ και η μυστική οργάνωση The Hunt. Γενικά πάντως νομίζω το γυρίσουν, ξέρετε, το κάνει η παραγωγή αυτό. Σου λέει με κάποιο τρόπο πρέπει να κρατάμε τον κόσμο εν αναμονή. Νομίζω ένα καλό κόλπο και νομίζω θα πιάσει. Αυτά όσον αφορά τον Spider-Man. Αφήνουμε και τον Spider-Man. Εσείς μην αφήσετε τι άλλο, την αγαπημένη σας συχνότητα, όποια είναι αυτή, και λέω όποια είναι αυτή, αναλόγως που ακούτε. Μπορείτε να μπαίνετε στο rockfmcyprus.com και να τσεκάρετε όλες τις συχνότητες μας σε όλο το νησί για τον Rock FM Cyprus.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
3: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
4: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Cap St. George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26 000 000 or visit our website. This summer belongs to Cap St. George's, where unforgettable holidays create memories to last a lifetime.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26 322 095. Lachy Charters, part of the Lachy Water Sports Group.
6: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cyprus Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cyprus-sothebizrealty.com.
7: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
8: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
9: It's the Late Morning Show with Daryl.
7: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And

You're listening to Rock FM Cyprus and the Rush Hour. 5η 25 Ιουνίου, by the way, σήμερα. Μεσημέρι 5η, αρκετή ζέστη. Και τώρα πάμε λιγάκι στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν φτάνει, παιδιά, όλα αυτά τα οποία τύχανε βέβαια στους Βρετανούς με την κατάσταση της παραίτησης, βεβαίως. Και ουσιαστικά, τώρα τι σκηνικό θα είναι αυτό, αλλαγή κυβέρνησης. Κανείς δεν ξέρει ακόμα, τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν φτάνει λοιπόν που παραιτήθηκε ο Στάρμερ. Σε τροπικούς ρυθμούς παράλληλα η Βρετανία. 30.000 λέει κεραυνοί, άκουδο τώρα. 30.000 κεραυνοί χτύπησαν μέσα σε μία μόνο νύχτα εν μέσω καύσωνα πριν από μερικά 24 ώρα. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά 30.000 κεραυνοί, δεν υπάρχει αυτό. Κάθε φορά βέβαια όταν ακούσω ας πούμε ότι σε ένα μέρος πέφτουν τόσες χιλιάδες κεραυνοί, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Παιδιά, η αλήθεια να λέγεται, να λέμε του τραβού το δίκιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Κατά τα άλλα, σα αφήσουμε λίγα τους κεραυνούς. Ερχόμαστε εδώ στα δικά μας, χαλαρά κτλ. Για εσάς που θέλετε να απολαύσετε ωραίες προσφορές χωρίς κεραυνούς, μην ξεχαστείτε στην ιστοσελίδα μας, Rock Deals. Και βεβαίως τρέχουν ωραίες προσφορές. Φασούρι, Watermania, εισιτήρια για Case, Cineplex. Μπορείτε να τσιμπήσετε ωραίες ευκαιρίες για να δοκιμάσετε την τύχη σας με water sports, με τα λατσί, water sports και πολλά άλλα. Κατά τα άλλα, με λιγάλα στην παρεούλα μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές που συνιστούν πάντα εκτινίατροι, Royal Canin, για να φροντίζουμε σωστά την ανάπτυξη και τη διατροφή για τα αγαπημένα μας pet.

0: Rock FM Cyprus στην παρέα σας και βεβαίως το μοναδικό ραδιόφωνο που παίζει σε όλη την Κύπρο όλες τις αγαπημένες σας κλασικές rock επιτυχίες. Και υπάρχουν κάποια μέρη στον κόσμο τα οποία νομίζω το ξέρετε, μπορεί να το έχετε ακούσει, ονομάζονται Blue Zones. Γιατί ονομάζονται Blue Zones? Γιατί εκεί, παιδιά, το μέσο όρο ζωής είναι, τι να σας πω, είναι πολύ υψηλό. Μιλάμε για πολλούς υπερενόβιους. Βέβαια, εκτός από τα Blue Zones, υπάρχουν και δύο νησιά, και το ένα, μάλιστα, παιδιά, είναι στην Ελλάδα, η Ικαρία, και το άλλο είναι η πόλη Οκινάουα στην Ιαπωνία, που και αυτή είναι νησί. Okay. Λοιπόν, η Ικαρία, λοιπόν, και η Οκινάουα είναι, αν θέλετε, έχουν παρουσιαστεί εδώ και πολλά χρόνια σαν σχεδόν μυθικά τοπία μακροζωίας. Μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν πολύ πολύ πολύ περισσότερο, τρώνε πολύ καλύτερα, γερνούν πιο αργά και μοιάζουν να κρατούν κάποιο μυστικό που εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε ιδέα και προσπαθούμε να αντιγράψουμε, να αγοράσουμε ή να το κάνουμε, να το μετατρέψουμε, αν θέλετε, σε τρόπο ζωής. Ένα νέο βιβλίο, λοιπόν, έρχεται να χαλάσει αυτήν την, μάλλον, αν θέλετε, γυαλιστερή ιστορία. Στο Morbid, Debunking Modern Longevity Science, ο Saul Justin Newman είναι ερευνητής ο άνθρωπος στο Institute of Population Aging του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Στρέφεται εναντίον πολλών από όσα θεωρούμε δεδομένα για τους υπερονόβιους, τις Blue Zones και τα μυστικά της μακροζωίας. Είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο, νομίζω αξίζει να το διαβάσετε. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω εδώ τώρα, επειδή έχω φίλους από την Ικαρία και κάποια στιγμή το συζητάγαμε. Λέω, ρε παιδιά, πώς έχετε τόσους πολλούς υπερονόβιους εκεί? Οι άνθρωποι μου είπαν το εξής πολύ απλό. Μου λέει, κοίταξε να δεις, κατά παράδοση, εμείς προσέχουμε πάρα πολύ τι τρώμε και τα περισσότερα από αυτά τα οποία τρώμε, προσέξτε εδώ, τα παράγουμε οι ίδιοι. Δηλαδή, από την παραγωγή στην κατανάλωση που λέμε, και βεβαίως το κυριότερο και βασικότερο, φρέσκα αγνά προϊόντα. Και νομίζω ότι κάπου εκεί μάλλον βρίσκεται έστω ένα μέρος της επιτυχίας. Αυτά. Τώρα, αφήνουμε λιγάκι το βιβλίο. Να σας θυμίσω βέβαια ότι εδώ στην παρέα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Το ένα εδώ στην Πάφο και το άλλο φυσικά στη Λεμεσό. Να πω και hello για εσάς που τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας και οδηγείτε, παιδιά, προσέχετε στους δρόμους. Τρελιζέστηκε σήμερα. Ω, 37-38 βαθμούς λέει. Για να δούμε, θα δούμε. Καλά, και μέχρι και το Σαββατοκύριακο έτσι θα μας πάει. Κώστας Ζητόπουλος πάντως θα σας πάει με ωραίες ροκ επιτυχίες μέχρι τις 5. Μείνετε συντονισμένοι. Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook. Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: There is only one place that can offer a complete fun package of water sports at an unbeatable price, and that's Lachie Water Sports Centre. With experienced instructors, you can learn to water ski, wakeboard, sail or windsurf. Spend an afternoon exploring the bays by kayak or stand-up paddleboard. And for those with the need for speed, hire a jet ski or take part in our RYA sailing or powerboat courses. For more activities and to book, contact our team on 26 322 095 or email info@lachiewatersportscentre.com. Lachie Watersports, where the land ends, the fun begins.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
5: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
7: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.

0: Πέμπτη σήμερα 25 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στο πιο ροκ ραδιόφωνο μακράν σε όλο το νησί, Rock FM Cyprus, η διεθνής φωνή της Κύπρου. Κώστας Ιτόπουλος παρέα σας για άλλη μια ώρα, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε, λίγο μετά τις 3 και μέχρι τις 5 Δευτέρα με Παρασκευή με το Rush Hour. Κοντά μου έχω τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς που με υποστηρίζουν και με στηρίζουν και τους αγαπώ πολύ. Είναι βεβαίως τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία KP Κυριάκου, το ένα στη Λεμεσό και βεβαίως το κλασικό Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στη Μπάφο, όπου το έχω πει χιλιάδες φορές. Πρώτον, τα βιβλία μας ανοίγουν την ψυχή. Ό,τι καλύτερο, κάθεσαι στην παραλία, διαβάζεις ένα βιβλίο. Αλλά εκτός από αυτό, τα βιβλία είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Και βέβαια, επίσης έχω στην παρέα μου τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Φροντίζουν το σκυλάκι μας και το γατάκι μας. Εγώ έχω σκυλάκι, περισσότεροι έχουν γάτο, παιδιά, ανακάλυψα στο σταθμό. Το ανακάλυψα μετά. Λοιπόν, εγώ έχω σκυλάκι και χρόνια βέβαια ο Μπόμπος απολαμβάνει τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Πάμε να ακούσουμε μερικά αγαπημένα κλασικά ροκ τραγούδια και σε λίγο έτσι κι αλλιώς και πάλι μαζί θα είμαστε.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by

0: Rock FM Cyprus. Κώστας Θεοπλούς στην παρέα σας. Κάθε μέρα σας λέει, εντάξει, αν όχι κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, μην τρέχετε, προσέχετε για εσάς που πιάνετε τιμόνι κτλ. Πας στο highway μέχρι 100, άντε 110, okay, οριακά εκεί για να μην φας το πρόστιμο. Η αλήθεια είναι, τώρα με το χέρι στην καρδιά, για να μην είμαι και ψεύτης, η ταχύτητα αρέσει. Και όχι μόνο στους νέους, αρέσει και στους πιο ηλικιωμένους. Αλλά βρε αδερφέ, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Δεν είναι όλοι οι δρόμοι για όλες τις ταχύτητες, η αλήθεια να λέγεται. Και μιλώντας για ταχύτητα, έχει βγει ένα περιστατικό που έχει γίνει viral εδώ και ούτε μια εβδομάδα, κάτι λιγότερο. Απίθανο, παιδιά, από τη Φλόριντα. Συλλάβανε η τοπική αστυνομία εκεί, κάποιοι τροχονόμοι, έναν οδηγό για κόντρες. Ο τύπος οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα την ώρα και κάπνιζε και πούρο χαλαρός σε ένα δρόμο που απαγορευόταν να τρέξει πάνω από 100. Όταν τον σταματήσανε, πάθανε σοκ, παιδιά, οι αστυνομικοί, γιατί διαπιστώσανε ότι ο οδηγός ήταν 85 ετών. Ο 85χρονος οδηγός από τη Φλόριντα, ο οποίος βέβαια είναι γνωστός στη γειτονιά του για την αγάπη του στα σπόρα, αυτοκίνητα και τα πουρα, βρέθηκε λοιπόν στο επίκεντρο ενός μάλλον ασυνήθιστου περιστατικού, όταν φέρεται να συμμετείχε, εδώ είναι το ωραίο τώρα, και σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας. Δεν φτάνει ο παππούς λοιπόν που έτρεχε με σχεδόν 180 χιλιόμετρα την ώρα, ήθελε κιόλας κόντρες. Τώρα, τι να σας πω λοιπόν. Anyway, δηλαδή δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Αυτά όσον αφορά την ταχύτητα. Αφήνουμε λίγα για τις ταχύτητες. Βέβαια, αρκετά γρήγορα θα μπορέσουμε να απολαύσουμε στο νησί τον αγαπημένο μου Sting. Σας θυμίζω ότι ο Rock FM Cyprus θα σας δώσει την δυνατότητα, φυσικά τι άλλο, να κερδίσετε ξεχωριστές προσκλήσεις για την ξεχωριστή συναυλία του αγαπημένου μου Sting. Να πω και hello για κάποιους ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα εδώ και από τη Λεμεσό σήμερα. Η συχνότητά μας εκεί 93,7. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26-822850.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall. With over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall. More than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
5: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
6: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
7: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
8: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
9: Hey, Sirami! Ρε μαμά, πες του κάτι!
10: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
11: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
12: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
11: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
12: Ματρέισερ.
11: Καμικάζι σλάι.
12: Wet Bubble και άλλα.
11: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
12: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
11: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
12: Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Άλλη φάση στο Φασούρι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Γρήγορα περνάνε οι μέρες. Ιούνιος, ζεστός. Έρχεται βέβαια ο Ιούλιος που θα είναι καυτός, ομολογουμένος. 5η 25 Ιουνίου, ακούτε Rock FM Cyprus, το ροκ ραδιόφωνο του νησιού, η διεθνής φωνή της Κύπρου. Ο Κώστας Θεόπουλος είναι εδώ κοντά σας και έχει στην παρέα του τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία. Τι άλλο, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου που σας δίνουν και σήμερα ένα ωραίο ξεχωριστό βιβλίο. Για να κάνετε και ντομανάξεση, να ράξετε κάπου όπου θέλετε και να διαβάσετε ένα ωραίο βιβλίο και να ξεχαστείτε. Χορός στο σκοτάδι, από την Νικόλ Άννα Μανιάτη. Το διεκδικείτε αρκεί να στείλετε τώρα ένα SMS. Εύκολο είναι, δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα. Γράψτε τη λέξη ροκ και ενώ το όνομά σας και την πόλη και τη λέξη book και text στο 1234. Και πάμε λιγάκι στο Μουντιάλ. Η Πορτογαλία πραγματοποίησε μία, εντάξει, η αλήθεια είναι από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της στη διοργάνωση, επικρατώντας με το απίστευτο 5-0 τελικά του Ουσμπεκιστάν. Βέβαια, τώρα να πούμε και το Ουσμπεκιστάν. Καλά, εντάξει, παιδιά, δεν είναι και καμιά σουπεριόρια ομάδα έτσι μεταξύ μας. Εξασφάλισε βέβαια και την παρουσία στη φάση των 32. Κλασικά, οκ, okay, μεγάλος πρωταγωνιστής. Και να πάμε εκεί στο Zoom ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο που βάλε 2 γκολ, σημείωσε 2 τέρματα, έφτασε συνολικά τα 10 μέχρι στιγμή σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων και βεβαίως διευρύνει τη συλλογή των προσωπικών του ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να πω ότι η επίδοση του Ρονάλντο τώρα στο Μουντιάλ ήταν και πιο τρελή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει, εξαιρετικός παίκτης, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Δηλαδή, sorry, παιδιά, εγώ ψηφίζω Μέση, το έχω ξαναπεί αυτό. Αυτά, αφήνουμε το Μουντιάλ, πάμε στα δικά μας.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. 5η 25 Ιουνίου. Κώστας Ιτόπουλος στην παρεούλα σας για λίγο ακόμη. Και διάβαζα πριν από λίγες μέρες μία δήλωση που έκανε, παιδιά, ένας θεωρείται πολύ γκουρού ως IT και νομίζω ότι έχει δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί του. Αναφερόμενος βασικά στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και γενικότερα στη τεχνολογία, ο άνθρωπος είπε το εξής: τα αποτελέσματα της τεχνολογίας βγαίνουν από το πώς την χρησιμοποιείς. Και είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, την τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αναφερόμενος τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω, παιδιά, να σας θυμίσω βασικά ότι για σημείο στη ημερομηνία, 4-6 Ιουλίου, στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα, ο Rock FM Cyprus θα είναι εκεί live, βασικά Σάββατο 4 Ιουλίου, ζωντανά, στο AI Summit Κύπρου. Που γίνεται βέβαια αυτές τις μέρες στο Radisson Blue Hotel, εκεί στην όμορφη Λάρνακα. Ανακαλύψτε τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τεχνολογία, καινοτομία και βεβαίως τι άλλο, την AI, την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς θα είμαστε εκεί με ένα live link ομολογουμένως. Όσον αφορά τώρα τη Λάρνακα, μιας και την ανέφερα, η συχνότητά μας εκεί 102,1. Hello να πω για εσάς που ακούτε και σήμερα. Σήμερα το απόγευμα, Rock FM Cyprus και όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες που αλλού καλέ στη Λάρνακα από τους 102,1.
1: Rock FM Cyprus 106.7 Pure Rock for Polis.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
4: Begin with home, buysellcyprus.com.
5: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
6: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Proact, know how, looking forward. Call us on 26 819 424.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: This July, Euro Skipu in Paphos brings the spirit of Munich to Cyprus. Join the HB Beer Oktoberfest experience in Euroskipu Municipality, Friday 10th, Saturday 11th, and Sunday 12th July from 6 p.m. Discover more than 16 beers to taste, beer games, street food, souvenirs, live DJs, and incredible live bands, including Stonevale, Prospectus, and E-Legal. Plus, don't miss the Rock FM Cyprus Live link on Friday from 6 till 8 p.m. HB Beer Experience, a taste of Munich in Euroskipu. Free entry, July 10, 11 and 12. Supported by Rock FM Cyprus.
9: Q-Tech World presents... Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tirio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Sting 3.0 live.
1: More rock, more vibes. Tune into our family, Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: 5 παρά ένα ολόκληρο δίωρο ήμασταν μαζί, Rush Hour, εδώ στο Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν κοντά σας. Έρχονται τα Sports Updated με τον George και φυσικά ακολουθούν οι Diggers και η Alexa που θα φροντίσουν να περάσετε όμορφα με το Drive Show. Εμείς και πάλι μαζί αύριο Παρασκευή. Και βέβαια στην παρέα μου θα έχω τα δύο βιβλιοπολία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις ζωοτροφές που είναι υγιεινές για τα σκυλάκια μας και τις συνιστούν και οι κτηνίατροι Royal Canine. Από τον Κώστα Στόπουλο να είστε πάντα καλά, να προσέχετε και αύριο καλά να είμαστε. 3-3 και κάτι, αύριο Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε και πάλι στο Rock Ραδιόφωνο του νησιού. Φιλάκια πολλά.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: The top men's and women's tennis players have decided to continue their protests for a greater percentage of Grand Slam tournament revenues at Wimbledon. While they only limited pre-tournament media at the French Open, they will now extend the protest until the end of the first week of the tournament. Brazilian legend Ronaldinho has signed with Italian Serie C club Ravenna at the age of 46. More than a decade after he retired, the Brazilian will return to football. He told media he can't wait to dance with the ball. Let the magic begin.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: Cyprus. Hello, food lovers. Are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
1: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
0: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
2: Level up your summer at Neo's Roof Garden in Peia Paphos. We are officially back and better than ever. Grab your racket, hit the padel courts, and work up an appetite for the best street food in town. Show us your game and we'll give you 15% discount on your meal at Neo's Street Eats. Amazing vibes, chilled drinks, and a massive discount. Neo's Roof Garden in Peia. Call 26 622 900. Open from Tuesday to Thursday from 5 to 10 p.m. See you on the roof.
3: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Cap St. George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26 000 000 or visit our website. This summer belongs to Cap St. George's, where unforgettable holidays create memories to last a lifetime.
4: Don't miss the award-winning Tina Turner tribute starring Justine Riddock and her dazzling dancers. Catch them live on Thursday, July 2nd at Bonamari Beach Bar Paphos, on Friday, July 3rd at Anesi Peia, on Saturday, July 4th at Pizzouri Amphitheatre, on Monday, July 6th at Tala Amphitheatre, and on Tuesday, July 7th at Blue Spice Paralimni. Book your tickets now at kendallevents.com or text 968180666. Kendall Events, the sound choice.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: More rock. More music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Misogi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Frank specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
4: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
5: Απόψε η παρέα θέλει πίτσα. Τέλεια! Μπαίνεις foodie, βρίσκεις Pizza Hut με μείον 40% σε επιλεγμένες loaded pizzas, large και extra large και... Foodie, delivering Cyprus.
6: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: ευκαιρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Seatbelt, sunglasses, radio on. Drive time with Diggers.

0: Rock FM Cyprus. 107.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
2: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
3: Welcome to Bodybuilding Club Store.
4: Bonjour. I need training equipment.
3: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
4: Do you have the Pilates reformer?
3: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
4: All? Ooh la la!
3: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
5: Summer's heating up, but you don't have to. Rush into Premier Electrical for red hot deals on cooling appliances. Grab powerful fans, portable air conditioners and energy saving split units at prices that'll blow you away. Stay cool at home, sleep better at night, and beat the heat for less. Stock is moving fast, so don't miss out. Visit Premier Electrical in store in Paphos and Limassol or online today at www.premierelectrical.net and chill out all summer long. Premier Electrical, keeping you cool for less.
6: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. 2 burgers, 2 twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
7: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
8: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

0: 101.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Thinking of selling or renting your property?

0: on Cyprus's beautiful west coast, talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
1: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
2: Q-Tech World presents. Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tirio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Sting 3.0 live.
3: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: The Rush Hour Show with Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
0: Keep listening for more music like this.